Αθήνα και Όπνα λέει Καβίλτσο λε, το ξαλαγούν καμπάλ, λα που τη παλατίνε. Σαίλτσο λε χίλ, σα δισιέντο κουάρτρο πούντο σύνκο, FM. Να δουν ακόμα κομπή, σαν ίντερνετ, www.felicidadestereo.com. Νοκοταλιμάν, σαν λινίμ λατεναμίτ, ποκτούν πετέν.